Εθνικό Κοινοτικό Σταθμό Ιστορία Ζήτα στου 92,3 Μεγακύκλου FM. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Το κυπριακό πρόγραμμα του 3 Ζήτα, η Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης, και πάλι μαζί σας. Και τη Γεωργία θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 7. Καλή ακρόαση σε όλους σας. Σήμερα το πρόγραμμά μας θα είναι και πάλι αφιερωμένο στην πατρίδα. Και μάλιστα θα πάμε ένα ταξίδι, έστω και νοερά, στην νηφούλα του Βορρά. Όμως, όπως πάντα, ας αρχίσουμε με ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας.

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα μας, αγαπητοί ακροατές, όπως είπα, το νεωρό μας ταξίδι σήμερα, έστω και από τους αντίποδες του κόσμου, θα είναι στη μικρή μας πολιτεία, την Ιφούλα του Βορρά μας. Η βαθιά ακίμητη και ασίγαστη νοσταλγία που είναι φωλιασμένη στις ψυχές και στις καρδιές ακόμα όλων των συμπατριωτών και εκείνων που ζουν στην Κύπρο μας, αλλά και όλων όσων ζουν σε άλλες χώρες, είναι όταν αντικρίζουν ή σκέφτονται καθημερινά τον περίλυπο πεντεδάχτυλό μας, που στέκεται λαβωμένος από τις βαθιές πληγές που του χάραξαν οι άνομοι ατύλες με τα μπουλούκια του ολέθρου και της καταστροφής, που κουβαλήθηκαν ακάλεστα να μας ξεριζώσουν από την αγαπημένη γη μας, τη ζεστή και μυρωμένη. Αλίμονο στους συμπατριώτες που ζουν καθημερινά το δράμα, να βλέπουν εκείνο το έκτρωμα που είναι χαραγμένο στη ράχη του πεντεδάχτυλου μας, να λέει ότι είναι περήφανος που είναι Τούρκος, και εκείνο επίσης το πανάσχημο πανί της διχοτόμησης της μικρής ματωμένης μας πατρίδας. Όμως, εμείς βαθιά μέσα μας κρατούμε ζωντανές τις μνήμες και τις θύμισες για τα πατρώα εδάφη, τις μαραγδένιες μας θάλασσες, τις ακρογελιές μας, τον γαλανό ουρανό και την πανόρια λευτεριά, που δεν γίνεται αλλιώς, γιατί εμείς ξέρουμε πως μια μέρα θα ευλογήσει και πάλι τη γη μας, γιατί ξέρουμε ακόμα ότι όσα δεν αγαπάμε, όσα δεν ποτίσαμε με τον υδρότα και το αίμα μας, μόνο εκείνα δεν υπάρχουν. Εμείς, πιστοί στο λάβετε, φάγετε, αυτή εστί η ιστορία της πατρίδας μας, της Κύπρος, της αέρνης, της μακαρίας γης, όπως την αποκαλούσε ο μεγάλος ποιητής Κωστής Παλαμάς. Και εστοποιείται εξ αυτού του απαράμιλου πολιτισμού μας, γνωρίζουμε πολύ καλά πως όσο η φλόγα της αγάπης μας, της νοσταλγίας μας και ο πόθος του γυρισμού μας στα πάτρια εδάφη μας είναι φωλιασμένα στις ψυχές μας, η ψυχή μας και θα είναι εκεί, και η γη μας θα στέκει απροσκύνητη, αγέροχη και πανέμορφη, και μας προσμένει γιατί είναι δική μας. Μας ανήκει γιατί την αγαπήσαμε και την αγαπάμε χιλιετηρίδες τώρα. Γι' αυτό μας προσμένει και περιμένει την ευλογημένη μέρα που θα γυρίσουν όλα της τα παιδιά για να την αναστήσουν ξανά, να τη λαμπροστολίσουνε, για να την παραδώσουν σε εκείνους που αργότερα θα έρθουν, πιο όμορφοι, πιο ακμαία, πιο ζωντανοί και πιο ανθούσα. Και είναι γι' αυτό το σκοπό που στους δύσκολους καιρούς που κατατρέχουν την μικρή μας πατρίδα, αφήνουμε ελεύθερο τον εαυτό μας να κάνει έστω και νοερά κάποια μακρινά ταξίδια πέρα από τους ωκεανούς και τις θάλασσες, για να επισκεπτόμαστε τους άγιους μας τόπους, τα που είναι κατεχόμενοι, για να μένουμε εκεί με τη θύμηση ζωντανή και να αφήνουμε όλες τις, έστω και από μακριά, τις θύμησες μας ζωντανές και ακμές, για να μην ξεχνάμε τους τόπους, την ιστορία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και την καταγωγή μας. Και έτσι σήμερα θα πάμε με έστω τα φτερά της σκέψης και του νου μας, την αγάπη της καρδιάς μας και τον πόθο της ψυχής μας, να επισκεφτούμε την πανέμορφη και δροσερή μυρωμένη μας Κερίνια. Πίσω από τις διαχωριστικές γραμμές, στην ωραία και γραφική παραλία της Κύπρου, στενάζει κάτω από τη βαριά μπότα του Ατύλα η Κερίνια μας, η πιο μαγευτική πόλη της Κύπρου μας. Μιλώντας για την Κερίνια, χωρίς να το θέλουμε, οδηγούμαστε με τη δύναμη της θύμησης μας και τα φτερά της φαντασίας μας στις βόρειες δαντελένιες μας ακρογελιές, εκεί που η θάλασσα σμίγει με το βουνό σε ένα σπάνιο σύνολο φυσικής ομορφιάς και γοητείας. Μεταφερόμαστε με τη σκέψη και τη μνήμη εκεί που κόβαμε τις ανεμόνες και τα κυκλάμινα και μεθούσαμε με τις ευωδιές των αρτισμένων λεμονιών. Εκεί που η φύση σκόρπισε με απλοχεριά το μεγαλείο της θείας δημιουργίας, ντόπιοι και ξένοι λάτρεψαν τη μικρή μας πόλη, τη δροσερή Κερίνια μας, μόλι τους στην καρδιά,
και ζήτησαν να γευτούν και να χαρούν τις αμέτρησες ομορφιές της. Η Κερίνια μας, η πόλη του Πραξάνδρου, που χτίστηκε από τον αρχαίο Κηφαία και όπως το λέει και η αρχαία γραφή, Κηφεύς δε και Πράξανδρος, ούν αυκληρίες λαών άνακτες, αλλά νόνιμη, σπορέ πεμπτή, τέταρτη, γενεανίξενε θεάς γόλγων ανάσης. Που θα πει, που μας λένε βέβαια, ότι ο Πράξανδρος που έκτισε την αρχαία Λαπαθών και ο Κηφαίας που έκτισαν την Κυριανιά μας και την ονόμασαν ότι είναι θεά των Γόλγων και βασίλισσα. Η Κερίνια μας που πήρε το όνομα της από την αρχαία αιωλική πόλη Κυρινία, από το βουνό Κυρινίτης που έχει το ίδιο όνομα με την ιερή έλαφο της θεάς του κυνηγιού της Αρτέμιδας. Στην Κερίνια μας λατρευόταν η θεά Αφροδίτη με την ονομασία Κερίνια και αυτό το μαρτυρούν επιγραφές σε κυπριακή γραφή γραμμένες που ήρθαν στην επιφάνεια μετά από ανασκαφές σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης και της επαρχίας της Κερίνιας μας. Βρέθηκαν σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα που χρονολογούνται από την αορυχάλκινη και νεολιθική εποχή, ιδόλια, ιδρύες, αγκία, λεπτοτά της τέχνης, λίθινες κεφαλές, νομίσματα, εργαλεία και ένα πλήθος άλλα αρχαιολογικά ευρήματα μεγάλου και πολύ σημαντικού ενδιαφέροντος. Η Κερίνια από τον αρχαιοτάτον χρόνο είχε αναπτύξει εμπόριο με άλλα γειτονικά βασίλεια και τούτο το αποδεικνύει το εμπορικό πλοίο του 300 π.Χ. που βρέθηκε το 1969 ναυαγισμένο βορειοδυτικά της πόλης, ένα μίλι από την Αχτή, η αρχαία Τρίρης ή το πλοίο της Κερίνιας, όπως είναι γνωστό σε ολόκληρη την Κύπρο και θεωρείται το αρχαιότερο ναυάγιο. Στα βυζαντινά χρόνια η Κερίνια μας γέμισε από βυζαντινές εκκλησίες, μοναστήρια, εξοκλήσια και ναούς απαράμιλης τεκνοτροπίας και αναφέρω μόνο 2-3 όπως είναι η Χρυσοκάβα αφιερωμένη στην Παναγία, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Μαρίνα, το Χρυσοσότηρο και πολλά άλλα. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε και πάλι.

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα μας τώρα, είναι η Κερίνια μας η πιο όμορφη, μικρή και πιο, πιο ονειρεμένη πολιτεία της Κύπρου μας. Η πολιτεία η χαδεμένη της μάνας γης, η αγαπημένη της φύσης, που σέρνει πίσω της 60 τόσων αιώνων ελληνικής παράδοσης και ιστορίας. Η πόλη του Πραξάνδρου και του Κηφαία, 60 τόσων αιώνων ιστορία ελληνικού πολιτισμού και το πνεύμα του ωραίου, μεγάλου και αληθινού κρύβει στα σπλάχνα της αυτή η ονειρεμένη πόλη, η αχαιόναχτη, που από αυτήν την ονομασία η Κύπρος είναι γνωστή από τα πανάρχια χρόνια ως Κύπρος η αχαιόναχτη ή η Κύπρος η αναδυτή, όπως τη λένε, γιατί σύμφωνα με τα συγγράμματα του Πλάτωνα, ο κενεολόγος, σεισμολόγων, ερευνητών και ιστορικών λένε ότι όταν καταποντίστηκε η Ατλαντίδα, ένα κομμάτι βρήκε ύφαλο και χτυπώντας τον ύφαλο ανέβηκε, αναδύθηκε στη θάλασσα και λέγεται από τα παλιά χρόνια εκεί προς η αναδυτή. Όμως ας γυρίσουμε στη μικρή μοσχομύριστη πολιτεία που ήταν το καμάρι της Μεσογείου και η ζήλια της Ανατολής, η Κερίνια συμβασιλεύουσα της αγαπημένης πολύπαθης πατρίδας μας, που είναι μια ανοιχτή πληγή στις καρδιές κάθε Κερινιώτη, κάθε Κύπριου, γιατί από όλη την Κύπρο ξεκίνηγαν πριν ακόμα χαράξει το φως για να φτάσουν κάποια διάφανα κυριακάτικα πρωινά να σεριανίσουν στην όμορφη πόλη, στις ονειρωμένες ακρογελιές και στα μικρά φιλιά χωριουδάκια της Κομοπόλης, στις βουνοπλαγιές με τα πεύκα, τις χαρουπιές, τους θάμνους και το γριζοπράσινο που μοσχοβολούσε παντού το θυμάρι και τα αγριολούλουδα. Εάλλο η πόλη, νυφούλα του βορρά, που η φύση την πρίκησε απλόχερα με πλαγιές, φαράγγια, βουνά, θάλασσα, εντυπωσιακούς γκρεμούς, πανέμορφα πολύχρωμα λουλούδια και άλλες χίλιες δροσερές μυρωδιές που έρχονται από το παιγνίδισμα της μαραγδένιας θάλασσας των δαντελένιων αφρών των κυμάτων που σμίγει με το παιγνίδισμα των λουλουδιών και το ανάλαφρο αγέρι και τις ακτίνες του ζωοδότη ήλιου. Εάλλο η Κερίνια μας, η συμβασιλεύουσα, με τα κάτασπαρα νησιώτικα σπιτάκια της, με τις κόκκινες κεραμιδοσκεπές που φαντάζουν σαν μεγάλος πίνακας, όπως είναι περιτριγισμένο με τα χρώματα του πράσινου, των δέντρων και των λουλουδιών. Και είναι για όλα αυτά και όλες τις ομορφιές της σου, Κερίνια μου, που σήμερα η θύμησή σου γέμισε την καρδιά, τη σκέψη, ακόμα και την ψυχή μας. Θυμήθηκα τον πεντακάθαρο αέρα του γίγαντα πενταδάχτυλου και η σκέψη γοργόφτερη έτρεξε σε σένα, Κερίνια μου, σε σένα που προβάλλεις πίσω του σαν ένα πανάκριβο τεράστιο μαργαριτάρι που ήρθε και άραξε στην αχτή από την σμαραγδιά σου θάλασσα για να σε στολίσει με τη λαμπράδα και την ομορφιά του. Θυμήθηκα ακόμα το γαλανό χρώμα του καθάριου ουρανού σου που είναι χυμένο και αδερφωμένο με το σμαράγδι στα ήρεμα γαλήνια νερά της θάλασσας σου που προσκαλούν σαν κάθε Κερινιώτη και κάθε επισκέπτη να πάρει μια βαρκούλα με κάτασπρο πανάκι να μπει στα ήρεμα νερά σιγοτραγουδώντας ένα τραγούδι για τις μοναδικές σου ομορφιές, Κερίνια μου, κοιτάζοντας με δέος και θαυμασμό το όμορφο τοπίο με τη δροσιά του θαλάσσιου νερού, την ομορφιά των δέντρων, των πολύχρωμων λουλουδιών και την προστατευτική σκιά του γιού σου του πενταδάχτυλου και της όλης ωραιότητας που σου χάρισε η μάνα φύση και που μοιάζει σαν θαυμάσιο και πολύ καλό πίνακα των ζωγράφων της αναγέννησης αλλά και με την απαράμιλη λιτή ομορφιά των βυζαντινών ζωγραφιών του Μεσαίωνα. Πόση αλήθεια, κρυφή χαρά ένιωθε ο κάθε κάτοικος σου, Κερίνια μου, και πόσες φορές ευχαριστούσε το Θεό
που τον αξιώνε να γεννηθεί και να ζει στη ζεστή αγαπημένη γη σου. Και τώρα, μας λένε πως θέλουν, λέει, εκείνοι που δεν καλέσαμε στα ιερά μας χώματα, να είσαι, λένε, δεύτερο κράτος της Κύπρου, που θα ανήκει, λέει, στην Τουρκία, που σου άνοιξε πολύ αριθμές πληγές, ματωμένες, και έκαψε ρίχνοντας βόμβες ναπάλ και έδιωξε τα γνήσια παιδιά σου για να φέρει ξενόφερτους να πάρουν το βιό σου, τη ζωή και τους σκόπους αιώνων των λατρευτών σου παιδιών. Ποιος νους μπορεί να το χωρέσει αυτό το κακόγουστο πανάσχημο σχέδιο? Ποια καρδιά θα το αντέξει? Ποια ψυχή δεν θα επαναστατήσει? Ποιος πατριώτης θα το δεχτεί? Πείτε μου, συμπατριώτες, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αποτρόπαιο χωρίς να επαναστατήσουν οι ψυχές μας, χωρίς να στοιχειωθούν οι προπάποι μας που τα κόκαλα τους έγιναν ρίζες βαθιές στο χώμα της Κερίνιας μας, της Μόρφου, της Αμοχώστου και σε όλα τα κατεχόμενα χωριά και της Κομοπόλης μας, σε όλο τον κατεχόμενο χώρο της Κύπρου μας. Πώς μπορεί η Κερίνια συμβασιλεύουσα μας, η Αμόχωστος βασιλεύουσα μας, η Καρποφόρα Μισαωρία και η Μόρφου μας με όλα τα κροδάχτυλα φιλιά χωριουδάκια τους να πάνε σε εκείνους τους βάρβαρους ξένους που ήρθαν ακάλυστοι να μας φέρουν τη φρίκη, το θάνατο και την καταστροφή, σ' ότι με μεγάλο μόχθο, μοναδικό μεράκι και απέραντη αγάπη έχτισαν ο παππούς Παράξανδρος, ο πατέρας Κηφαίας, οι προπάτορές μας και συνέχισαν οι παππούδες, οι γονείς και εμείς για να χτίσουμε στα αγαπημένα χώματα μας όλη την ιστορία μας, τη ζωή, το βιός μας και τον απαράμιλο πολιτισμό μας. Και μας λένε τώρα να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, τα άγια ζεστά χώματά μας που ποτίστηκαν με τον υδρότα και το αίμα από γενναίες γενναιών. Και εκεί που απλώναμε το χέρι να πάρουμε ένα ταπεινό μικρό λούλουδο, να στολίσουμε με τη λιτή αλλά λαμπερή ομορφιά του το πέτο μας ή τα μαλλιά μας, εκεί που αναπνέαμε το δροσερό θαλασσινό αέρα και γυρίζαμε ξέγνια στη χαρούμενη σε όλα τα κροδάχτυλα φυλά χωριουδάκια της Κερίνιας μας, της Μόρφου, της Αμοχώστου μας. Τώρα να τα βλέπουμε, λέει, σαν μακρινό όνειρο. Οι ψυχές μας φουσκώνουν από την αγανάκτηση, οι καρδιές μας καίνε από την αδικία και την απονιά των τρανών της γης που δήθεν κόβονται για τα δικαιώματα των μικρών ειρηνικών λαών που ζουν ελεύθεροι με αξιοπρέπεια, γαλήνη και το δικαίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος να ζει στη δική του ζεστή γη, στο δικό του αγαπημένο τόπο, ανάμεσα στους δικούς του συμπολίτες που μεγάλωσαν μαζί και έφτιαξαν το δικό τους χωριουδάκι ακροδάχτυλο φυλή της μεγάλης τους πόλης, της Κύπρος, της Αέρινης και της Θαλασσινής, της Εναλίας γης.

0: Είναι αυτή η μήνυση που περνούμε, είναι πολύ δύσκολη, αγαπητοί ακροατές. Γι' αυτό πάντοτε προσπαθούμε να ετοιμάσουμε και κάποιες εκδηλώσεις. Και αυτή τη στιγμή στην γραμμή του τηλεφώνου μας έχουμε τον αγαπητό μας καθηγητή, τον Γιάννη Τουμιλίδη, ο οποίος θα μας πει ορισμένα πράγματα και θα μας πει και για τις εκδηλώσεις που ετοιμάζονται. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, βεβαίως. Καλησπέρα, Κέτη, και καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές.
0: Σ' ακούμε, Γιάννη. Έχουμε, είναι ορισμένες εκδηλώσεις που οργανώνονται και μάλιστα τόσο στην κυπριακή κοινότητα αλλά και σε όλες τις κυπριακές κοινότητες, Απόστολο Ανδρέα, στα Βόρεια Προάστια, και έτσι μπορείς να μας πεις μερικά λόγια για αυτά. Και το πρόγραμμα για το οποίο θα είναι στην κυπριακή κοινότητα όταν θα είναι εδώ και ο επίσημος επισκέπτης μας, ο οποίος θα κάνει και μια παρουσίαση βιβλίου. Σ' ακούμε.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Πρωτού όμως προχωρήσουμε στο πρόγραμμα επευκαιρία της 52ης επετείου της τουρκικής εισβολής, θα ήθελα να ανακοινώσω στους ακροατές ένα πολύ λυπηρό γεγονός που πρέπει όλοι να σταθούμε και να απαιτήσουμε ένα φόρο τιμής. Θα είχαν ακούσει οι ακροατές μας πέρυσι που είχαμε μιλήσει μαζί με την τουρκοκύπρια δημοσιογράφο Σεβκιούρ Ουλουτάζ, η οποία μάλιστα είχε αρκετή δράση στο να ανεβρεθούν τα οστά αγνοωμένων και Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων θύματα του αποτελέσματος της κυπριακής τραγωδίας και της τουρκικής εισβολής. Και βέβαια, όπως γνωρίζουμε, η τουρκική εισβολή δημιούργησε πολύ άσχημα αντίπεινα από τους εξτρεμιστές της ΕΟΚΑΒ στους τουρκοκύπριους συμπολίτες μας, όπου πήγαν σε δύο τουρκοκυπριακά χωριά και εκτέλεσαν 86 τουρκοκύπριους πολίτες, που ήταν ένα έγκλημα βέβαια πολέμου. Και βέβαια αυτοί οι τύποι έφυγαν από την Κύπρο, φρόντισαν να εξαφανιστούν για να μην τιμωρηθούν. Και η τουρκοκύπρια δημοσιογράφος βοήθησε πάρα πολλές ελληνοκυπριακές οικογένειες να βρουν τα οστά των αγαπημένων τους με δικές τις έρευνες. Ήταν μόνο 65 ετών και απεβίωσε χθες στην Κύπρο από την επάρατο νόσο, έτσι ξαφνικά. Και έχουν γεμίσει οι εφημερίδες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από χιλιάδες μηνύματα Ελληνοκυπρίων αλλά και Τουρκοκυπρίων σεβασμού και απόδειξη φόρου τιμής στην νεκρή πλέον δημοσιογράφο Σεβκιούλ, η οποία έδωσε, να πούμε, πάλι με τον πόνο εκατοντάδων μανάδων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που κατάφερε να βρει τους τάφους και τα οστά των αγαπημένων τους χαμένων αγνοούμενων. Και ξαφνικά τη χάσαμε, την Σεβκιούλ. Μάλιστα της είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε και άλλη συνέντευξη, γιατί προσπαθούσε να βρει, είχε μαζέψει πληροφορίες και για τον αγνοούμενο παππού της συζύγου μου στο χωριό δίκο μου, και μας έφερε πληροφορίες και μας είπε ότι θα συνεχίσει να ερευνά. Δυστυχώς τη χάσαμε και έτσι χάσαμε ένα μεγάλο άνθρωπο της Κύπρου, μια μεγάλη πατριώτισσα, γιατί το έκανε αυτό από αγάπη για τον λαό μας και βέβαια για να γεφυρώσει τις πληγές και το χάσμα που έφερε η εισβολή, να ξαναφέρει τον τουρκοκυπριακό πληθυσμό και τον ελληνοκυπριακό πληθυσμό της Κύπρου κοντά, να τους συναδελφώσει, να νιώσουν μαζί τον κοινό πόνο οι μάνες που έχασαν τα παιδιά τους και βέβαια να καταραστούν τον πόλεμο και να πολεμήσουμε όλοι.

0: πολύ πυρηνικά για την ειρήνη.
1: Και εμείς, Γιάννη,
0: Αιωνία,
1: που ξέρουμε...
0: Αιωνία της Εκτιούλ, αγαπητή Κέντη και αγαπητή ακροατές. Ναι.
1: Και εμείς, Γιάννη, που ξέρουμε τη δράση της, μπορεί να ήταν τουρκοκύπρια, αλλά όπως είπες, ήταν η θελεπάντα. Εμείς όμως που ξέρουμε τι θυσίες έκανε, θα τις ανάψουμε ένα κεράκι.
0: Πολύ, πολύ ορθό αυτό, πραγματικά. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της και πολύ, πολύ καλό αυτό που σκέφτηκε Σκέτη, γιατί σεβότανε πάρα πολύ τους Ελληνοορθόδοξους της Κύπρου, ένιωθε τον πόνο τους και βοήθησε, όπως είπαμε, χιλιάδες, εκατοντάδες μάνες να απαλύνουν τον πόνο τους και να βρει τα οστά των παιδιών τους. Με δικές της βέβαια παράδολμες και πολλές φορές επικίνδυνες προσπάθειες, γιατί βέβαια υπήρχαν και οι εχθροί της που την πολεμούσαν, την απειλούσαν να σταματήσει, και βέβαια η Σερκιούλ ποτέ δεν σταμάτησε. Να πούμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση της έδωσε μαζί με τον Κύπριο δημοσιογράφο Ανδρέα Παράσχο, τους έδωσε μαζί το βραβείο Ειρήνης, που είχαν και οι δύο συνεργαστεί για να ευρεθούν τα οστά γνωμένων. Αιωνία της λοιπόν η μνήμη, και να είναι η Σερκιούλη ένα παράδειγμα πάνω απ' όλα ανθρωπιάς, αγάπης προς την πατρίδα μας, την Κύπρο, και βέβαια ένα παράδειγμα προς μίμηση, να μην μιλούμε για μίσος, να μην μιλούμε για πόλεμο, αλλά να μιλούμε για ειρήνη και συναδέλφωση των λαών.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αυτά, σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία αυτή. Να συνεχίσουμε τώρα στις τραγικές μέρες του Ιούλη, που πάντα μας θυμίζει η τουρκική εισβολή, αλλά και το άφρον πραξικόπημα που έκανε η Χούντα των Αθηνών σε συνεργασία με τους άφρονες της ΕΟΚΑ Β. Και δυστυχώς είναι πληγές που έφεραν στο λαό μας και δεν έχουν κλείσει ακόμα. Και γι' αυτό έχουμε υποχρέωση όλοι το «Δεν ξεχνώ» να το τηρούμε και να κάνουμε εκδηλώσεις που να δείχνουν όχι μόνο ότι δεν ξεχάσαμε την πατρίδα μας και τα χώματα που χάσαμε και τις αιστείες μας, αλλά επίσης δεν ξεχνάμε τους πληγωμένους, τους εχμάλωτους, τις χαροκαμένες μάνες, τους χαμένους φαντάρους και νέους που χάθηκαν πολεμώντας για την πατρίδα, αγνοούμενους που είναι ακόμα αγνοούμενοι, και βέβαια πάνω απ' όλα να μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας, η Κύπρος, δικαιούται επιτέλους μια δικαίωση, ο λαός μας, να ξαναζήσει ειρηνικά. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από εκδηλώσεις που θα αρχίσουν από τις... θα είναι τον Ιούλιο 14 ημέρα Τρίτη, λόγω του ότι έχουμε το κυπριακό πρόγραμμα το απόψινό κάθε Τρίτη. Θα αρχίσουμε λοιπόν από τον ραδιοσταθμό τον κοινοτικό, το δικό μας απόψινό πρόγραμμα, αγαπητή Κέτη, όπου θα καλέσουμε τρία άτομα που έζησαν το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κερίνια, να έρθουν να μιλήσουμε για το πώς έζησαν εκείνες τις μέρες και τι είδαν τα μάτια τους, έτσι να θυμηθούμε ακριβώς τα όσα υπέφερε ο λαός μας μέσα από τα μάτια τριών συμπαρήκων μας που έφυγαν πρόσφυγες από την Κύπρο και ήρθα στη Μελβούρνη. Θα έχουμε λοιπόν αυτό το αφιέρωμα και αργότερα θα έχουμε το Σάββατο, που θα είναι 18 Ιουλίου, στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα η Κυπριακή ώρα του ραδιοσταθμού 3XY. Θα έχει επίσης αφιέρωμα στην τουρκική εισβολή και σε όλα αυτά που αναφέραμε πιο πριν, τα θύματα της τουρκικής εισβολής. Και την ημέρα επίσης 20 Ιουλίου θα παρακαλέσουμε το 3XY την ημέρα εκείνη να καλέσει τους προέδρους των κυπριακών κοινοτήτων για να δηλώσουν «Δεν ξεχνούμε» εκείνη τη μέρα που είναι ανήμερα της τουρκικής εισβολής. Στη συνέχεια την Παρασκευή 24 Ιουλίου η Κυπριακή Κοινότητα Βορείων Προαστίων μαζί με το Πανελλήνιο Κολέγιο, που είναι το Κυπριακό Σχολείο της Κοινότητας, θα έχουν εκδήλωση στην περιοχή τους, στο Mill Park, όπου είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο.

0: Θα έχουν λοιπόν και αυτοί θα αποτίσουν φόρο τιμής στους νεκρούς μας, αλλά και θα δηλώσουν το «Δεν ξεχνώ» μέσα από μια κοινή εκδήλωση που θα κάνει η κοινότητα μαζί με το σχολείο και τους μαθητές και τις μαθήτριες και τους δασκάλους και τους εκπαιδευτικούς. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα είναι το Σάββατο. Την Παρασκευή, το Σάββατο 25 Ιουλίου, πάλι από το πρόγραμμα της Λαμπρινής Λάμπρου Κρίστοφα, η κυπριακή ώρα του 3XY, στις 2 η ώρα, η Λαμπρινή θα ζητήσει να σταματήσουμε όλοι και να ανάψουμε όλοι ένα κεράκι για τους χαμένους της εισβολής, τους ανθρώπους που χάσαμε, τους νεκρούς μας, τους πληγωμένους, τους αγνοούμενους, στις 2 η ώρα. Θα γίνει ένα λοιπόν μικρό αφιέρωμα σαν ένα είδος απότηση φόρου τιμής, ανάβοντας ένα κεράκι. Και επίσης στις 26 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή, στις 10 η ώρα, καλούμε τον κόσμο μας να έρθει στην Εκκλησία του Αγίου Ευσταθίου, όπου θα γίνει τρισάγιο μαζί με τους αντιπροσώπους των κυπριακών και ελληνικών οργανισμών. Θα γίνει τρισάγιο στην Εκκλησία και ακολούθως στις 12 η ώρα θα παρευρεθούμε στο Ελληνοαυστραλιανό Μνημείο, στο κέντρο της Μελβούρνης, όπου θα καταθέσουμε στεφάνια στο μνημείο για να αποτίσουμε πάλι φόρο τιμής στους νεκρούς μας. Και στη συνέχεια, στις 3 το απόγευμα, η κυπριακή κοινότητα οργανώνει εκδήλωση να αποτίσει φόρο τιμής στους νεκρούς μας, στους πρόσφυγές μας, και είναι επευκαιρία βέβαια των 52 ετών από την τουρκική εισβολή. Και η εκδήλωση της κυπριακής κοινότητας θα περιλαμβάνει μια παρουσίαση από τον ιδιαίτερα προσκεκλημένο μας, τον πρώην Υπουργό και σήμερα πρίτανη του Πανεπιστημίου της Καμπέρας και πρόεδρο του Πανεπιστημίου της Καμπέρας, τον καθηγητή Bill Shorten, ο οποίος θα έρθει να μας μιλήσει και επίσης να παρουσιάσει ένα συνταρακτικό έργο που γράφτηκε για την τουρκική εισβολή και για τα θύματα της μια ελληνοκύπριας μάνας, αλλά και μια τουρκοκύπριας μάνας. Και τη μέρα εκείνη ο καθηγητής Bill Shorten θα παρουσιάσει τη μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά, που βέβαια έχω επιτελέσει εγώ το έργο αυτό, το έχω μεταφράσει στα αγγλικά, και έχει εκδοθεί από ένα αυστραλέζικο εκδοτικό οίκο, το Australian Scholarly Publishing. Θα παρουσιάσει λοιπόν το βιβλίο, θα το έχουμε να το αγοράσουν οι συμπάρικοι μαζί με το ελληνικό, που το έγραψε στα ελληνικά η συγγραφέας Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου.
1: Και είναι καταπληκτικό. Γιάννη, όταν το είχα διαβάσει, δεν μπορούσα να κοιμηθώ 2 εβδομάδες.
0: Είναι πραγματικά ένα συνταρακτικό έργο και να πούμε ότι δεν μιλάει μόνο για το τι έγινε στο 1974, αλλά αρχίζει από τα ειρηνικά χρόνια της Κερίνιας, ναι, όταν η ηρωίδα του έργου, η Χαρίτα Μάντολες, που είναι πραγματικό πρόσωπο, μαζί με τις αδελφές της, γεννήθηκε στην Κερίνια, μεγάλωσε στην Κερίνια, μας μιλάει για τους ειρηνικούς χρόνους που ζούσαν Τουρκοκύπριοι, Ελληνοκύπριοι μαζί στην Κερίνια, τις χαρές τους, τις λύπες τους, γενικά τη ζωή τους και την πρόοδο που συνέβαινε στην Κερίνια, δηλαδή καθημερινά χτίζονταν ξενοδοχεία και γέμιζαν από τουρίστες. Και η Κερίνια γινόταν μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Μεσογείου. Και ξαφνικά ήρθαν τα πάνω κάτω με την άφρονη ενέργεια της Χούντας να προσπαθήσει να σκοτώσει τον Αρχιεπίσκοπο και πρόεδρο της Κύπρου Μακάριο. Και το πραξικόπημα έφερε τον άλυρο σπαραγμό και στην Κερίνια και στην Κύπρο. Και βέβαια ακολούθησε η τουρκική εισβολή με όλα αυτά τα άσχημα που ξέρουμε. Και η Χαρίτα Μάντολες έχασε τον άντρα της, τον πατέρα της, τον νουνό της. 12 μέλη της οικογένειάς της, όλοι άντρες. Και είναι ένα συντακτικό έργο. Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε τους συμπαρίκους να το αγοράσουν για τα παιδιά τους, να υποστηρίξουν επίσης τον εκδότη Νίκου Όκα, τον Αυστραλό, αυτό εκδότη που είχε την καλή θέληση να εκδώσει αυτό το έργο στα αγγλικά, γιατί μέσα από την ιστορία της Κύπρου μπορούμε να δώσουμε και δίνονται μέσα από αυτό το έργο παγκόσμια μηνύματα, όχι μηνύματα μόνο στους Κύπριους και στους Ελληνισμό, αλλά παγκόσμια μηνύματα, ποτέ πια πόλεμος, ότι ο πόλεμος καταστρέφει λαούς, σκοτώνει νέους και νέες και μένουν μάνες και πατέρες χαροκαμένοι και τίποτα δεν κερδίζεται, ορίστε σήμερα η Κύπρος είναι υποκατοχή, η μισή Κύπρος και ο κόσμος που ζει στο βόρειο μέρος γνωρίζουμε ότι οι Τουρκοκύπροι είναι δυστυχισμένοι, οι περισσότεροι ήδη έφυγαν και μετανάστευσαν στην Αγγλία οι περισσότεροι, γιατί δεν, η εισβολή δεν έφερε καθόλου καλά αποτελέσματα για αυτούς, όπως και για τον ελληνισμό της Κύπρου. Επίσης τον Αύγουστο θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις στην περιοχή του Sunshine. Οι δύο κυπριακές κοινότητες του Sunshine θα οργανώσουν από κοινού μια εκδήλωση. Τον Αύγουστο θα σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες αργότερα. Και βέβαια να θυμίσουμε επίσης ότι θα έρθει από την Κύπρο ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Ιωαννίδης, και θα παραστεί στις 26 Ιουλίου στην εκδήλωση της Κυπριακής Κοινότητας. Επίσης, να τονίσουμε ότι οι μέρες αυτές δεν είναι απλώς να κάνουμε εκδηλώσεις για να νιώσουμε ότι κάναμε το καθήκον μας, αλλά οι μέρες αυτές θα πρέπει να ξυπνήσουν μέσα μας περισσότερη ανθρωπιά. Όσοι από εμάς δεν είμαστε πρόσφυγες, να μιλήσουμε με ένα μας συμπολίτη, συμπάρικο που γνωρίζουμε, που είναι Κύπριος πρόσφυγας, που έχασε τα σπίτια του, που έχασε παιδιά, που έχει αγνοούμενους, που έχει πληγωμένους στην οικογένειά του από τον πόλεμο, και να τους μιλήσουμε, συγγνώμη, να μιλήσουμε, να δώσουμε αισθήματα σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους πούμε ότι δεν ξεχνάμε αυτά που πέρασαν και ότι είμαστε δίπλα τους για να δώσουμε ελπίδα, να μην χαθεί αυτή η ελπίδα, να μην νιώσουμε ότι επειδή οι μεγάλοι δεν μας βοηθούν, ότι έχουμε χαθεί, ότι έχουμε νικηθεί από την εισβολή. Να κρατήσουμε δηλαδή το πνεύμα μας ψηλά, ακμαίο, και να πιστεύουμε, να έχουμε πάντα την ελπίδα ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για όλους στην Κύπρο και ότι το νησί μας μια μέρα θα απελευθερωθεί από ξένους στρατούς. Και αυτό είναι και το μήνυμα που έγραψε την πρόσκληση ο πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, ο κύριος Θεοφάνους, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο το έργο που έκανε για φέτος, γιατί στέλνει ένα μήνυμα ότι πρέπει να επιδιώξουμε, να σκεφτούμε πώς θα καταφέρουμε να συναδελφωθεί ο λαός μας, οι κοινότητες που ζουν στην Κύπρο, και πώς θα τους κάνουμε να σκεφτούν πώς θα ζήσουν μαζί ειρηνικά, να θέσουν στόχους. Και ήδη βέβαια, όπως τονίζει ο κύριος Θεοφάνους, ήδη υπάρχουν πολλές επιτροπές συνεργασίας Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο που πολεμούν για να έρθει ειρήνη και να απαλλαγούμε από ξένα στρατεύματα στην Κύπρο. Αυτά λοιπόν είναι μηνύματα που πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας και παρακαλώ, όπως τόνισα, ο Ιούλης πρέπει να φέρει περισσότερη ανθρωπιά ανάμεσά μας, περισσότερη επικοινωνία. Και επίσης, αν έχουμε γείτονες γνωστούς Τουρκοκύπριους, και σε αυτούς να μιλήσουμε και να τους πούμε ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, ότι η ειρήνη είναι πολύ καλύτερη από τον πόλεμο και το μίσος.
1: Αυτό είναι πολύ σωστό. Και Γιάννη, να εκτός του ότι θα επαναλάβω την μέρα της παρουσίασης του βιβλίου αργότερα, να πάμε πρώτα σε μια άλλη εκδήλωση, η οποία και αυτή έχει σκοπό να τιμηθούν οι μνήμες του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των Δεσποτάδων Κερίνιας, Πάφου και Λάρνακας, οι οποίοι απαγωνίστηκαν από τους από τους κατακτητές τότε στην 9η Ιουλίου του 1821. Και θα γίνει το μνημόσυνο στις 5 του Ιουλίου, αγαπητοί ακροτές, στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Παναγίας της Θεοτόκου στο Μπόλουιν, με τη συνεργασία βέβαια και του πατέρ Νικολάου, του πατέρα Νικολάου, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε, οργάνωσε ολόκληρη αυτή την εκδήλωση μνήμης για να γίνεται κάθε χρόνο. Και επίσης θα είναι και ο συμπατριώτης μας, ο επίσκοπος Κυριακού, ο οποίος ο Κυριακός μαζί με τον Πάτερ Νικόλαο θα κάνουν τη λειτουργία. Και πρέπει να τα θυμόμαστε και αυτά. Και Γιάννη, θα επαναλάβω και την εκδήλωση που θα γίνει στην κοινότητα. Και αν κάνω καλό λάθος, σε παρακαλώ, διόρθωσέ με. Η Κυπριακή κοινότητα Μελβούρνης και Βικτόρια σας θα προσκαλούν στην παρουσίαση του πεζογραφικού έργου «Ως αληθώς, η ζωή της Χαρίτας Μάντολης», της Ευρυδίκης Περικλέου Παπαδοπούλου, που είναι μεταφρασμένη στα αγγλικά από τον Γιάννη Μιλίδη. Η ώρα είναι 3 ώρα το απόγευμα στην Κυπριακή κοινότητα στις 26 Ιουλίου. Η Κυπριακή κοινότητα Μελβούνης και Βικτόριας είναι στο 495 Lycon Street στο Brunswick και παρουσιαστής θα είναι ο εντυμότατος καθηγητής Bill Shorter, που ήταν και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Καμπέρας. Επίσης όμως θα ακολουθήσει και ένα μουσικό πρόγραμμα με το μουσικό συγκρότημα από την Ευαγγελία Μπάξα, τον Γιώργο Σεβαστάκη και Δημήτρη Σταθόπουλο και θα εκτελέσει τραγούδια αφιερωμένα στο νησί μας και στους κατοίκους της Κύπρου μας. Η είσοδος είναι ελευθέρα για όλους και αργότερα θα σερβιριστεί και τσάι. Σωστά τα είπα, Γιάννη?
0: Πολύ ωραία, ναι, βεβαίως. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τους μουσικούς που ανέφερες που θα έρθουν να τραγουδήσουν προς τιμή του κυπριακού λαού και να ευχαριστήσουμε επίσης και τον Πάντερ Νικόλαο στο Bowen που θα κάνει το τρισάγιο και το μνημόσυνο των κληρικών που έχασαν τη ζωή τους στις 9 Ιουλίου 1821 καθώς προσπαθούσαν να βοηθήσουν την ελληνική επανάσταση που είχε ξεκινήσει ήδη τον Μάρτιο στην Ελλάδα για να αποτινάξει τον Οθωμανικό ζυγό, αλλά δυστυχώς οι Οθωμανοί στην Κύπρο κατάφεραν να σφαγιάσουν τους σφυρικούς που ήταν ηγέτες του κυπριακού λαού, ούτως ώστε ο κυπριακός λαός να μην μπορέσει να πολεμήσει δίπλα στους αγωνιζόμενους Έλληνες της Επανάστασης του 1821. Και να παρακαλέσω λοιπόν και πάλι τους αγαπητούς συμπάρικους να παρευρεθούν στην εκκλησία του Bowen στις 5 Ιουλίου για το μνημόσυνο των κληρικών που έχασαν τη ζωή τους το 1821.
1: Οπωσδήποτε, Γιάννη, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τιμούμε και να το θυμόμαστε, γιατί όπως ανέφερες το 1821 οι Κύπροι δεν έμειναν αμέτωχοι στο... Αν θυμάσαι καλά, παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα πώς οι Κύπροι είχαν φύγει τότε για να πάνε να πολεμήσουν για την ελευθερία του έθνους, την ελευθερία της Ελλάδας, και πόσοι έχασαν τη ζωή τους και πόσοι έμειναν έστω και κρυφά χωρίς να αντεχτούν ούτε μια δραχμή για να τους δώσουν κάποια αποζημίωση, γιατί δεν ήθελαν να πούνε τα ονόματα τους, μήπως τότε ο Μουσταφά Πασάς, Παναγιά μου, που με πνίγομαι όταν τα θυμάμαι αυτά, έκλεισε τις πόρτες της Λευκωσίας και κατασκότωσε τον κόσμο εκεί.
0: Να θυμίσουμε επίσης και τιμού αυτό που πραγματικά είπες, από τα αφιερώματα που έχουμε κάνει, ένα συνταρακτικό γεγονός που δώσαμε στους ακροατές μας, που δεν είναι γνωστό, ότι ένας από τους πρώτους επαναστάτες ήταν ο Ρήγας Φεραίος.
1: Βεβαίως.
0: Και είχε διαφύγει στην Αυστρία μαζί με 7 συντρόφους.
1: Και υπήρχαν
0: σύντροφος του Ρήγα Φεραίου ήταν ο Κύπριος Γιάννης Καρατάς.
1: Ναι.
0: Που τον έκαναν και αυτό, τον πρόδωσαν μάλλον οι Αυστριακοί μαζί με τον Ρήγα Φεραίο και τον εκτέλεσαν. Ναι. Ήταν ένας από τους πρωτομάρτυρες λοιπόν της Ελληνικής Επανάστασης δίπλα στο Ρήγα Φεραίο, ήταν αυτός ο Κύπριος επαναστάτης.
1: Και να πούμε, Γιάννη, ακόμα ότι 2 από τους συμπατριώτες μας από το χωριό Κιλ και δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο είναι το άλλο, νομίζω ότι είναι από τη Τσάδο, ήταν μέσα έγκλειστη στο Μεσολόγιο όταν έγινε η έξοδος του Μεσολογγίου, πολεμούσαν μαζί με τους αδελφούς Έλληνες.
0: Βεβαίως. Στο Μεσολόγγι είχαμε αρκετά θύματα Κύπριους επίσης που έμειναν εκεί, αγωνίστηκαν μέχρι το τέλος. Όλα αυτά βέβαια τα λέμε για να θυμίσουμε ότι η ελευθερία μας έχει κοστίσει πάρα πολύ εμάς τους Έλληνες σε έμψυχο υλικό και σε άψυχο υλικό, ότι είμαστε λαός που αγαπούμε την ελευθερία μας αλλά σεβόμαστε την ειρήνη. Και ζητάμε επιτέλους να πάψει η Τουρκία να έχει το σταντό της στην Κύπρο, να καταλάβει ότι έχει μια μεγάλη χώρα και όπως είπε μια μικρή 7χρονη μαθήτρια που την είχε πάει ο πατέρας της να δει την Γερίνια, λέει, παπά, μα η Τουρκία είναι πολύ μεγάλη χώρα, δεν τους φτάνει εκείνη η χώρα και πρέπει να έρθουν και στη μικρή Κύπρο να έχουν 30.000 στρατό, γιατί δεν πάνε να ζήσουν στη χώρα τους, είναι πολύ μεγάλη και τους αρκεί. Μάλιστα έχουν 80 εκατομμύρια πληθυσμό και η χώρα τους είναι τεράστια. Αυτό το 7χρονο κοριτσάκι λοιπόν μας διδάσκει πολλά. Ότι ο καθένας πρέπει να μένει στη χώρα του και να είναι ευχαριστημένος με αυτά που του προσφέρει η χώρα του. Όχι να προσπαθεί να κατακτήσει άλλες χώρες και άλλους λαούς και να τους εκμεταλλεύεται. Δεν ζούμε ούτε στο Μεσαίωνα, ούτε στην εποχή των βαρβάρων. Ζούμε στην εποχή της ειρήνης, του πολιτισμού και αυτό που κάνει η Τουρκία στην Κύπρο, αγνώντας τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, των πολιτισμένων λαών δηλαδή της Ευρώπης και της Ιφιλίου, που ψήφισαν και είπαν η Τουρκία πρέπει να εγκαταλείψει την Κύπρο και να αφήσει τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους να βρούνε έναν τρόπο να επανέλθει η δημοκρατία και η ελευθερία στην Κύπρο.
1: Και πάντοτε ζούσαμε με ειρήνη.
0: Βεβαίως, μα δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε αυτό. Πώς γίνεται και δεν ζήτησαν ποτέ οι Τουρκοκύπροι την Τουρκία να έρθει στην Κύπρο. Δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο με τη δικαιολογία ότι ήταν εγκύτρια δύναμη και ήθελε να φέρει την ειρήνη λόγω του πραξικοπήματος. Λοιπόν, έπρεπε, αφού ήρθε και το πραξικόπημα απέτυχε και επανήλθε στην Κύπρο ο Μακάριος, η κανονική δημοκρατία, έπρεπε να αποχωρήσουν. Όμως αυτό είναι το άσχημο, που τα Ηνωμένα Έθνη κατάλαβαν το παιχνίδι που έπαιξαν, τους ζήτησαν να αποχωρήσουν και είναι τώρα 52 χρόνια και μένουν ακόμα εκεί. Και το ερώτημα που κάνει αυτή η μικρούλα είναι πολύ ωραίο. Καλά, είναι μια τεράστια χώρα η Τουρκία, δεν τους φτάνει.
1: Ναι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για όσα μας είπες και πάλι. Και κοντοφτάνοντας στο τέλος του προγράμματος μας, αγαπητοί ακροατές, ακούσατε και ένα τραγούδι τώρα από ένα νεαρό Κύπριο. Νομίζω, Γιάννη, πρέπει να τον γνωρίζεις και μου το ζήτησες αυτό το τραγούδι. Και είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Μας μείνανε μόνο 3-4 λεπτά για να κλείσουμε το πρόγραμμα μας. Γι' αυτό θα ακούσουμε ένα τραγούδι.

Γιάννη και πάλι σε ευχαριστούμε, να σε καληνυχτήσουμε, να καληνυχτήσουμε και τους αγαπητούς ακροατές και να τους υποσχεθούμε ότι θα είμαστε και πάλι εδώ την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Να σας ευχηθούμε να έχετε καλή εβδομάδα και καλή δύναμη για όλα όσα ετοιμάζονται, αγαπητοί ακροατές, από το Κυπριακό πρόγραμμα του 3Z, η Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης. Καλό σας βράδυ.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Προχωράμε, ελπίζω να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι «Σε έβλεπα στα μάτια» του Δήμου Μούτσι.

Προχωράμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ακούτε το πρωινό ποικίλο μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03-94-15-19-23. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του Μάνου Χατζηδάκη, «Κοίτα με στα μάτια».

Προχωράμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ακούτε το πρωινό ποικίλο μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Αν κάποιος θέλει να τηλεφωνήσει, να πει μια καλημέρα, να στείλει ένα χαιρετισμό, το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Στο επόμενο τραγούδι θα ακούσουμε τη Βίκη Μοσχολιού σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, Νιν και ΑΗ.

Προχωράμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, «Σαν απόκυρος γυρίζω».

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες το πρωινό ποικίλο μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Ακούσαμε το τραγούδι του Τσιτσάνη «Σαν απόκυρος γυρίζω». Το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου είναι 03-94-15-19-23. Είναι πιο εύκολο σήμερα να ακούει κανένας το ραδιόφωνο, γιατί δεν χρειάζεται μεγάλες ραδιοφωνικές εγκαταστάσεις. Ακόμα και με το κινητό τηλεφωνό σας μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμα όπου και να βρίσκεστε στην Αυστραλία. Επίσης μπορείτε να τα ακούτε και στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της Βίκης Μοσχολιού, «Με τι καρδιά να σ' αποχαιρετήσω».

Προχωράμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03-94-15-19-23. Ακούσαμε το τραγούδι της Μοσχολιού «Με τι καρδιά να σ' αποχαιρετήσω». Προχωράμε, το επόμενο τραγούδι είναι του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου, «Στουρανού την άκρη».

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες, με το πρωινό Ποικίλου μουσικό πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι είναι με τη Βίκη Μοσχολιού, «Γεια μας καρδιά».

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το πρωινό ποικίλο μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Ακούσαμε τη Βίκη Μοσχολιού. Το επόμενο τραγούδι, τι είναι το επόμενο τραγούδι, είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, «Αχάριστη». Λοιπόν...

Προχωράμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με το πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι της Ελένης Δήμου σε στίχους Μαριανίνας Κριεζή «Η ζωή είναι γυναίκα». «Η ζωή είναι γυναίκα».

Προχωράμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Συνεχίζουμε το πρωινό ποικίλο μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης. Το επόμενο τραγούδι είναι το Μάνο Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου, «Τα παιδιά της καταιγίδας».

Προχωράμε με το πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα της Τετάρτης, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Το επόμενο τραγούδι είναι του Βασίλη Τσιτσάνη με το Γεράσιμο Τσάκαλο, το σκαλοπάτι σου.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσατε το πρωινό ποικίλου μουσικό πρόγραμμα. Σε λίγο αρχίζουμε το κανονικό πρόγραμμα στις 8 η ώρα. Ακούσαμε το σκαλοπάτι του Σιγκ.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
5: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιο να καλέσω.
6: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
5: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3ZZ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή συνάντηση της Τετάρτης, σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026. Πρωτομηνιά σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Το πρόγραμμα σήμερα το επιμελείται ο Χρήστος Φίφης. Η Βάσο δεν θα είναι σήμερα στο σταθμό. Το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Για όσους αρχίσανε λοιπόν το ανοίξανε τώρα το ραδιοφωνό τους, 1η Ιουλίου 2026. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, τα ελληνικά προγράμματα του 3ZZZ έχουν ανάγκη τη στήριξή σας να διατηρήσουν τον αριθμό των ωρών τους. Παρακαλούμε τους ακροατές μας να γίνουν μέλη ή αν είναι μέλη να ανανεώνουν τη συνδρομή τους όταν λύγει. Η ετήσια συνδρομή για τους εργαζόμενους είναι $16 και $11 για τους συνταξιούχους, φοιτητές ή άλλους που για κάποιο λόγο δεν μπορούν να εργαστούν. Και πάλι, αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλούμε, τηλεφωνήστε μας. Το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου είναι 03 94 15 19 23. Για όσους θα θέλανε το κινητό μου τηλέφωνο για να μιλήσουν σχετικά με οποιοδήποτε, με ανανέωση συνδρομής ή οτιδήποτε άλλο θέμα σχετικά με το πρόγραμμα, το κινητό μου τηλέφωνο είναι 04-09-319-081. Να το επαναλάβω. 04-09-319-081. Στο σημερινό πρόγραμμα θα έχουμε ανακοινώσεις, αναφορές και σχόλια και συνεντεύξεις. Θα έχουμε μια συνέντευξη με την πρόεδρο του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, και επίσης με την ποιήτρια και καλλιτέχνηδα, κυρία Στέλλα Σουρότου, από το Σίδνεϊ. Μερικές ανακοινώσεις θα τις συζητήσουμε αργότερα με την πρόεδρο του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, κυρία Κέθη Αλεξοπούλου, αφορούν το Adipodean Palais για το 2026, που θα γίνει μεταξύ 4 και 12 Ιουλίου. Επίσης, ένα ποιητικό απογευματινό απόγευμα που οργανώνεται στο χώρο της εκθέσης του Adipodean Palais το Σάββατο 11 Ιουλίου. Και ακόμα ο λογοτεχνικός διαγωνισμός του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου. Προθεσμία να στείλετε τις εργασίες σας, διήγημα ή ποίηση στα ελληνικά ή στα αγγλικά είναι η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Θα έχουμε περισσότερα σε λίγο στη συνέντευξη με την κυρία Αλεξοπούλου. Μια ανακοίνωση σχετικά με τα σεμινάρια της κοινότητας. Στα πλαίσια των σεμιναρίων της κοινότητας, αύριο το βράδυ οργανώνεται ομιλία με θέμα «Τους 200 της Κεσαριανής». Είναι για τους 200 Έλληνες που εκτελέστηκαν ως αντίπεινα από τους Ναζί στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής την Πρωτομαγιά του 1944. Η ομιλία θα γίνει από τον δόκτωρα Φιλ Καυκαλούδη αύριο το βράδυ, 5η 2 Ιουλίου, στις 7 μετά μεσημβρία, στον 12ο όροφο του κοινωτικού κτηρίου, στο 12ο όροφο του κοινωτικού κτηρίου, στο 168 Lodger Street, στη Μελβούρνη. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, προχωράμε σε ένα σχόλιο. Έγραψα μια επιστολή για το δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει στην κοινότητα και το έστελα σε εφημερίδα της Μελβούρνης με δημοκρατικές παραδόσεις. Η επιστολή δεν δημοσιεύτηκε. Πιστεύω ότι αυτός δεν είναι τρόπος που να μπορούμε να ελπίζουμε ότι οδηγεί στο διάλογο, την ενημέρωση και την πρόοδο της παροικίας. Υπάρχει μία οπισθοδρόμηση. Πάμε προς τα πίσω σε πολλά πράγματα. Γιατί ποιοι είναι οι λόγοι της προστασίας ενός αντιδημοκρατικού κοινοτικού διοικητικού συμβουλίου που στην πράξη έχει καταργήσει το καταστατικό της και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Θα διαβάσω την επιστολή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας και το Δημοκρατικό Έλλειμμα. Προς την εφημερίδα. Σωστά τα κείμενα της εφημερίδας σας για τις απόψεις που έκφρασε η Πολίν Χάντσον για την κατάργηση του πολυπολιτισμού. Σωστή και η δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας για το ίδιο θέμα. Μόνο που εδώ υπάρχει μια διαφορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας πάσχει, όπως έγραψε πέρυσι ο αγαπητός Δόκτωρ Στίβ Μπακάλης, από ένα δημοκρατικό και οικονομικό έλλειμμα. Πώς μπορεί να μιλάει για την παροικία ή την κοινότητα ένα Διοικητικό Συμβούλιο που δεν έχει κάνει ακόμα την ετήσια Γενική Συνέλευση για το οικονομικό έτος 2024-2025, για το οικονομικό έτος 2024-2025, και δεν σέβεται το καταστατικό και την ενημέρωση των μελών του οργανισμού. Δεν υπάρχει πολυπολιτισμός χωρίς τη δημοκρατία. Όταν ανέλαβε την Προεδρία ο κύριος Παπαστεριάδης το 2008, οι ετήσεις γενικές συνελεύσεις της κοινότητας γίνονταν τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Αυτό ήταν σύμφωνα με το καταστατικό. Στα χρόνια του κυρίου Παπαστεργιάδη, οι ετήσιες γενικές συνελεύσεις άρχισαν να γίνονται μετά τα Χριστούγεννα. Να γίνονται τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Παρά το καταστατικό. Πέρυσι, η ετήσια γενική συνέλευση της κοινότητας έγινε τον Ιούνιο, επειδή, όπως είπαν, ο ελεκτής ασθενούσε. Στο παρόν οικονομικό έτος δεν έχει γίνει ακόμη, παρότι αυτό λίγει έχει λήξει τώρα. Παρότι αυτό λίγει ο Σουνούπο, έλεγε στην επιστολή, αλλά τώρα το οικονομικό έθος έχει λήξει, επομένως είναι δύο οικονομικά έθη που περιμένουν την ετήσια γενική συνέλευση. Φέτος δεν δόθηκε κάποιος λόγος για την αδυναμία του Διοικητικού Συμβουλίου να προετοιμάσει την ετήσια γενική συνέλευση εντός των καταστατικών προβλέψεων. Το καταστατικό έχει καταπατηθεί. Αν ζούσε σήμερα ο ύμνηστος Χρήστος Μουρίκης, θα ήταν ανεχτές παρόμοιες τακτικές. Ας αναρωτηθούν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ενημέρωση, για την κοινότητα και για την παροικία. Αυτή ήταν η επιστολή, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η οποία δεν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα. Όπως βλέπετε, πισοδρομούμε. Πάμε προς τα πίσω. Ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα μέχρι να επικοινωνήσουμε με την Κέτη Αλεξοπούλου για τη συνέντευξη. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με τη Ρίθα Σακελαρίου, ο Φιγουραντζής.

0: Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό, ανακατεύθηκαν τα καλώδια εδώ. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως είπαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε την πρόεδρο του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, την κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, η οποία θα μας μιλήσει σχετικά με τις εκδηλώσεις του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, για το Αντιπόδιαν Παλέτ και άλλες εκδηλώσεις. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στη σημερινή εκπομπή του 3ZZZ.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε σένα ασφαλώς, και σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που έχουμε την ευκαιρία να πούμε από κοντά τις διάφορες εκδηλώσεις που
0: έχουμε. Ναι, βέβαια, τηλεφωνικός.
1: Ναι. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Ας αρχίσουμε, θα έλεγα.
0: Ναι, να σας πω, κυρία Πρόεδρε, ότι διαβάζω ότι στον Έλληνο-Αυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο είστε πολύ άσχολοι τελευταία. Λοιπόν, θα θέλετε να μας μιλήσετε για τις εκδηλώσεις που ετοιμάζετε?
1: Ναι, είμαστε πολύ άσχολοι. Είχαμε αρχίσει ασφαλώς όλα αυτά από την αρχή του χρόνου. Αλλά τώρα ερχόμαστε στο σημείο που πρέπει να αρχίσουμε να παρουσιάζουμε όλα αυτά και ασφαλώς να λαμβάνουμε όλες τις συμμετοχές, ή μιλάμε για τον λογοτεχνικό διαγωνισμό ή για το βραβείο βιβλίο. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με το λογοτεχνικό διαγωνισμό του 2026. Στα πλαίσια αυτά, φέτος αποφασίσαμε στο λογοτεχνικό διαγωνισμό να έχουμε τρεις επιλογές. Ή να γράψει όποιος θέλει σε όποια γλώσσα ασφαλώς θέλει, όποιο θέμα της επιλογής του. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Το δεύτερο είναι για την ελληνική γλώσσα. Και το θέμα για την ελληνική γλώσσα είναι: η ελληνική γλώσσα ταξιδεύει στον κόσμο και στον χρόνο. Αυτό ήταν το δεύτερο, η επιλογή, το θέμα που μπορούσαν να επιλέξουν. Το τρίτο είναι η διαχρονικότητα της θυσίας στη σύγχρονη εποχή, που αφορά την ιστορική μίμνη της εξόδου του Μεσολογγίου. Η διαχρονικότητα της θυσίας στη σύγχρονη εποχή. Και έτσι φέτος ο λογοτεχνικός διαγωνισμός, που καλύπτει έργα γραμμένα όπως πάντοτε στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, από συγγραφείς που διαμένουν στην Αυστραλία και είναι ηλικίας άνω των 18 ετών, σε δύο κατηγορίες, ποίηση και δίηγημα. Αυτός ο διαγωνισμός αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δώσει ακόμη παράταση, αλλά είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου, δηλαδή σε, ας το πούμε, τρεις εβδομάδες.
0: Η προθεσμία είναι σε τρεις εβδομάδες, είναι στις 17 Ιουλίου. Δύο εβδομάδες πραγματικά.
1: Σχεδόν δύο εβδομάδες. Μπορεί να δώσουμε μία παράταση, αλλά αυτή τη στιγμή είναι 17 Ιουλίου. Και μπορούν να στείλουν τις συμμετοχές τους στη ηλεκτρονική διεύθυνση gaclitcomp@gmail.com. Δηλαδή είναι gaclitcomp@gmail.com. Μετά έχουμε το βραβείο βιβλίου. Αυτό γίνεται κάθε δύο χρόνια, η αξιολόγηση των έργων, των βιβλίων. Εδώ ανακοινώνουμε τη βράβευση βιβλίου συγγραφέων που δραστηριοποιούνται και διαμένουν στην Αυστραλία. Οι συγγραφείς πρέπει να έχουν εκδώσει και κυκλοφορήσει έργα γραμμένα στην ελληνική, αγγλική ή δίγλωσσα, μπορεί να είναι. Και η προθεσμία υποβολής είναι 10 Ιουλίου, δηλαδή έχουμε πολύ λίγες μέρες γι' αυτό. Το βιβλίο καλύπτει εκδόσεις μόνο του 2024 και 2025, όχι αυτού του έτους δηλαδή. Και οι κατηγορίες είναι ποίηση, πεζογραφία, ιστορία μελέτη, θεατρικό έργο ή βιβλίο για παιδιά. Και αυτό πάλι μπορούν να τα στείλουν τα βιβλία, αλλά πρέπει πρώτα να διαβάσουν τις πληροφορίες που έχουμε, και αυτό μπορούμε να στείλουν στο email, το info@gaclm.com. info@gaclm.com. Μπορούν να αποτανθούν εκεί και να τους στείλω τις ανάλογες πληροφορίες που μπορούν να έχουν για να μπορέσουν να πάρουν μέρος. Αυτό είναι για το βραβείο βιβλίο, το οποίο αυτό γίνεται κάθε 2 χρόνια. Είναι διετής δηλαδή. Και τώρα ερχόμαστε, όπως είχες αναφέρει Χρήστο, στο Antipodean Palette.

0: 2026. Αυτό φέτος γίνεται σε ένα gallery στο Malvern. Λέγεται Malvern Artist Society, 1297 ως 1299 High Street, Malvern. Είναι σε ένα καινούριο, καινούριο για μας gallery, μετά από 15 χρόνια στα Steps. Έχουμε αλλάξει και έχουμε πάει σε αυτό το καινούριο χώρο για μας, για το Antipodean Palette του 2026. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που οι συμμετέχοντες είναι 22 καλλιτέχνες από όλη την Αυστραλία και οι οποίοι ασφαλώς έχουν πάρει και στο παρελθόν, αλλά είναι και καινούργοι εντελώς στο χώρο το δικό μας τουλάχιστον. Τα εγγένεια της εκθέσεως θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουλίου στις 2 η ώρα στο gallery, όπως ανέφερα, στο High Street Malvern. Και την έκθεση θα τη τιμήσει με την παρουσία της η πρώην δήμαρχος του Stonington Council, η κυρία Jamie Clissaris, η οποία θα εγγενιάσει και την έκθεση. Επίσης όμως θα έχουμε και στα εγγένεια και θα φιλοξενήσουμε άτομα από τα μέλη της Βυζαντινής Χοροδίας Οικών, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν μια επιλογή βυζαντινών ύμνων. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και μεγάλη τιμή μας για αυτή, τα τρία άτομα αυτά που θα τους έχουμε να ανοίξουν και έκθεση. Επίσης, στα πλαίσια αυτά, το Antipodean Palette, το οποίο θα διαρκήσει από τις 4 Ιουλίου, που είναι και τα εγγένεια, ως τις 12 Ιουλίου, την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, θα παρουσιάσουμε το βιβλίο της συγγραφέας Στέλλας Ρότου με τίτλο «Έξοδος». Είναι μια ποιητική καστική συλλογή βασισμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου. Και νομίζω θα μιλήσετε και αργότερα με την κυρία Στέλλα από το Σίδνεϊ και χαρούμαστε πάρα πολύ που θα την έχουμε μαζί μας.
1: Ναι, θα έχουμε μια συνέντευξη λίγο αργότερα.
0: Ναι, πολύ ωραία. Και η εκδήλωση θα γίνει και στις δύο γλώσσες και ο παρουσιαστής θα είσαι εσύ, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα παρουσιάσεις αυτό το έργο αυτής της κυρίας. Κάτι άλλο που θα γίνει την ίδια μέρα, θα έχουμε και μουσική, ένα μουσική συμμετοχή από την Ορχήστρα Δημότικα, την οποία νομίζω είναι πάρα πολύ γνωστή εδώ στην παροικία και θα έχουμε ένα πολύ αξιόλογο απόγευμα και όλοι ασφαλώς είναι ευπρόσδεκτοι. Παράλληλα, και είναι και η τελευταία μας εκδήλωση κατά τη διάρκεια αυτή του Antipodean Palette, θα είναι το ποιητικό απόγευμα που είναι το ετήσιο ποιητικό απόγευμα. Εδώ μιλάμε για ένα σε δύο γλώσσες πάλι το απόγευμα αυτό και θα έχει 7 γνωστούς και βραβευμένους ποιητάς της παροικίας μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ όποιοι ενδιαφέρονται και αγαπάνε την ποιήση. Στις 2 η ώρα το Σάββατο, 2 η ώρα το απόγευμα, το Σάββατο 11 Ιουλίου, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στον ίδιο χώρο όπως ανέφερα, στο 1297 High Street, Malvern. Ο χώρος αυτός θα είναι ανοιχτός κάθε μέρα και οι ώρες λειτουργίας της εκθέσεως θα είναι από Δευτέρα ως Πέμπτη 10 με 4, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τις 10 ως 5. Εκτός ασφαλώς και την ημέρα που θα κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου της Στέλλας Σωρότου, που ασφαλώς αυτό θα γίνει το βράδυ. Και έτσι εκεί καταλήγουμε, Χρήστο, με αυτές τις διάφορες και εκδηλώσεις και παρουσιάσεις αυτή τη στιγμή. Έχουμε και άλλα αργότερα.
1: Ναι, ναι, θα έρθουμε στα άλλα αργότερα. Να ευχηθούμε καλές επιτυχίες σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, κυρία Πρόεδρε. και να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας συμμετοχή, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
0: Εγώ θα ήθελα να καλέσω όλο το κοινό που ακούει, ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό, για τη λογοτεχνία, γενικά για όλα αυτά που εδώ κοπιάζουν και οι συγγραφείς και οι ζωγράφοι, οι καλλιτέχνες, να τους συμπαρασταθούν και να παραβρεθούν. Αυτό είναι το κυριότερο, γιατί αν δεν έχει συμμετοχή, τότε δεν έχει και η εκδήλωση επιτυχία. Λοιπόν, και έτσι περιμένουμε την παροικία να υποστηρίξει όχι τον οργανισμό μόνο, αλλά μιλάμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετέχουν. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να δώσω και ένα τηλέφωνο, Χρήστο?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Μήπως ενδιαφέρεται κανένας? Είναι το δικό μου. Είναι 04... Συγγνώμη, εγώ θα το πω στα αγγλικά, γιατί το ξεχνάω στα ελληνικά. Λοιπόν, 04-28-96-8715. Όποιος ενδιαφέρεται ή δεν κράτησε κανένα από τα emails που είχα δώσει, είναι πρόσδεκτος να με πάρει και να τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ναι. Να επαναλάβω το τηλέφωνο, είναι 04-28-968-715 και στα αγγλικά είναι 04-28-968-715. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας.
0: Και εγώ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν η πρόεδρος του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, η κυρία Κέθη Αλεξοπούλου. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, ας πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα μέχρι να επικοινωνήσουμε για τη δεύτερη συνέντευξη με την κυρία Στέλλα Σωρότου. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Η μικρή Ραλού», Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ακούσαμε το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Νίκου Γκάτσου, «Η μικρή Ραλού». Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, προχωράμε στη δεύτερη συνέντευξη. Όπως είπαμε, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ποιήτρια, συγγραφέα και καλλιτέχνηδα από το Σίδνεϊ, την κυρία Στέλλα Σωρόθου. Η Στέλλα είναι ζωγράφος και λαβαίνει μέρος στη φετινή έκθεση του Antipodean Palette που αρχίζει, όπως ακούσαμε, στη Μελβούρνη αυτό το Σάββατο στις 2 η ώρα. Και η έκθεση θα είναι ανοιχτή ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα που, όπως επίσης ακούσαμε. Η Στέλλα έχει γράψει επίσης και άλλα βιβλία, έχει γράψει βιβλία, αλλά το τελευταίο της είναι μια ποιητική συλλογή με το τίτλο «Έξοδος». Η συλλογή διακοσμείται με ζωγραφικούς πίνακές της. Η ποιητική συλλογή αναφέρεται και είναι αφιερωμένη στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου στις 10 Απριλίου 1826 και τα 200 χρόνια που πέρασαν από τότε. Το βιβλίο αυτό, όπως επίσης είπαμε, θα παρουσιαστεί την επόμενη Πέμπτη στα πλαίσια της έκθεσης Antipodean Palette στην αίθουσα της έκθεσης. Στη γραμμή μας λοιπόν η κυρία Στέλλα Σωρόθου για να συζητήσουμε το βιβλίο και την προσφορά της. Καλημέρα Στέλλα. Το βιβλίο Το βιβλίο σου «Έξοδος» παρουσιάζεται στη Μελβούρνη την επόμενη εβδομάδα. Θα ήθελες να πεις για τους ακροατές μας κάτι για τον εαυτό σου. Ποια είναι η Στέλλα Σωρόθου που διαμένει στο Σίδνεϊ?
1: Ευχαρίστω να σας πω κάτι για μένα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω για την ευγενική πρόσκληση να μιλήσω στη ραδιοφωνική εκπομπή σας. Γεννήθηκα στο Πειραιά, όπως και οι γονείς μου. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μου κατάγονταν από τη Σαντορίνη, τη Σύρο, τη Χίο, τη Σμύρνη, την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και το Άργος. Είμαι δηλαδή ένα πανελλαδικό και μεσογειακό συνοθήλευμα. Στην Αυστραλία καταρχήν ήρθα ως αποσπασμένη εκπαιδευτικός με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επέστρεψα στην πατρίδα και ξαναγύρισα το 2013 ως μόνιμος κάτοικος πλέον. Έχω εργαστεί στα Ελληνοορθόδοξα Κολέγια του Σίδνεϊ και τώρα διδάσκω σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, καθώς και σε τμήματα ενηλίκων που μαθαίνουν ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Το 2016 εκδόθηκε το λογοτεχνικό μου βιβλίο «Ηλιά» για πρώτη φορά. Αργότερα τα ποιητικά και εικαστικά έργα μου, «Δικαίωμα για μια πατρίδα» το 2023 και «Βύρον, ο μονόλογος ενός λόρδου» το 2024 σε δίγλωσσες εκδόσεις, ελληνικά και αγγλικά. Αυτά εν ολίγης.
0: Μάλιστα, ναι. Τώρα έχετε την ποιητική συλλογή «Έξοδος». Πες μας κάτι για το βιβλίο σου. Ποια ήταν η πηγή της έμπνευσής σου για τη συλλογή «Έξοδος»?
1: Η πηγή έμπνευσής μου ήταν η νέα γενιά, όσο και αν ακούγεται παράξενο, παρόλο που το θέμα είναι τόσο παλιό. Το 2021 είχα αρχίσει να γράφω ποίηματα για την έξοδο, γιατί με συγκλονίζει αυτή η τραγική σελίδα της ελληνικής ιστορίας. Όταν όμως τα διάβασα στους μαθητές,

0: να τα μαθαίνουν, μέχρι που έφτασαν στο σημείο να τα απαγγέλουν. Αυτό μου προκάλεσε δέος και συνέχισα περαιτέρω τη σύνθεση και άλλων ποιημάτων με αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Ναι. Η εικονογράφηση του βιβλίου έγινε από δικούς σου πίνακες. Η εικονογράφηση έγινε παράλληλα με τη γραφή των ποιημάτων σου.
0: Η εικονογράφηση έγινε σχεδόν παράλληλα με τα ποίηματα, γιατί κάθε ποίημα είναι συνδεδεμένο με ένα έργο ζωγραφικής. Τα περισσότερα τα δημιούργησα την περίοδο της αναγκαστικής μας απομόνωσης, λόγω του κορονοϊού. Εκείνο το διάστημα εγώ βρισκόμουν σε άλλη διάσταση. Ο κόσμος κατέρεε και εγώ ταξίδευα στην ιστορία. Με είχε κυριολεκτικά κυριεύσει η τέχνη.
1: Μάλιστα. Ναι. Να σε ρωτήσω, Στέλλα, από πότε άρχισες να ασχολείσαι με την ποίηση και τη ζωγραφική?
0: Από παιδί ζωγράφιζα και έγραφα, αλλά χωρίς να έχω επίγνωση, έτσι απλά και αυθόρμητα. Αργότερα στη νεότητά μου άρχισα να γράφω φιλοσοφικά ποίηματα. Με απασχολούσε πάντα ο λόγος της ύπαρξής μας. Έγραφα μόνο για μένα. Τα τελευταία 10 χρόνια όμως η γραφή μου άλλαξε τρόπο έκφρασης. Τώρα γράφω γιατί θέλω να πω κάτι, μια ιστορία, να μεταφέρω ένα μήνυμα, να γύρω τη θύμηση, να συγκινήσω την παγωνιά των ανθρώπων. Πάντα όμως μόνο όταν έχω έμπνευση. Ναι. Δεν το κάνω συστηματικά, πρέπει να έχω κάποιο έλευσμα.
1: Να αισθάνεσαι ότι θέλεις να γράψεις.
0: Ναι, να αισθάνομαι ότι θέλω να γράψω. Και συνήθως η γραφή μου είναι αυτόματη. Σχεδόν ποτέ δεν διορθώνω κάτι που έχω γράψει. Σπάνια να διορθώσω κάποια λέξη. Το αφήνω έτσι όπως έρχεται.
1: Λοιπόν, ναι. Τα ποίηματα αφορούν μόνο την έξοδο του Μεσολογγίου?
0: Τα ποίηματα αφορούν κυρίως την έξοδο του Μεσολογγίου, αλλά και κάθε άνθρωπο που αναγκάζεται να επιλέξει μια ακραία έξοδο για να βγει από το αδιέξοδο, όπως είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.
1: Ναι. Στέλλα, θα ήθελες να διαβάσεις ένα από τα ποίηματα της εξόδου?
0: Ναι, να σας διαβάσω. Έχω πολλά αγαπημένα. Έχω εδώ το βιβλίο. Ωραία, να σας διαβάσω τον πρόσφυγα 12 χρονών. Τα οστά των ιερών γονιών μου πήρα στο Δυσάκι με άγνωστο προορισμό. Αδέλφια τα λιθάρια και λαβωματιές στον άκαρπο δρόμο για το βουνό. Όλοι γύρω στο ύψος μου κοιτούν κατάματα, μάδιο το βλέμμα της ελπίδας. Μια μικρή μονάχα, αόρατη σχεδόν, ακίδα ελευθερίας στην κόρη των ματιών. Λιδωρεί, χώμα να βρει, να βλαστήσει, να γίνει δεντρή. Μια ανάμνηση μονάχα θα κρατήσω στο άβδεστο φως της Κυριακής, όταν ξυπνούσα με χαρά το φως να κοινωνήσω την κατάνοιξη της εκκλησιάς. Το κερί, η εικόνα η σεμνή, το μονοπάτι του γυρισμού με χάρη λουσμένο. Τα αδέλφια μου από το χέρι να κρατώ, κι η μάνα μπροστά τα αντίδωρο να γεύεται λυτρωτικά. Στα ουράνια τώρα κοινωνά κι εγώ χωρίς παρέα περπατώ την ανηφόρα για το βουνό, χωρίς γυρισμό, πρόσφυγας 12 χρονών. Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα.
1: Ωραία λοιπόν, Στέλλα. Γράφεις στην Αυστραλία. Πώς βλέπεις η φωνή σου να διαμορφώνεται σε μια άλλη χώρα έξω από την Ελλάδα, όπως είναι η Αυστραλία.

0: πήγα.
1: Στην Αυστραλία θα ήθελα τα βιβλία μου να ενταχθούν στην διδακτέα ύλη των μαθημάτων επιλογής για το HSE, σύμφωνα και με τη γνώμη ακαδημαϊκών. Η δόκτωρο Παναγιώτα Νάζου και ο δόκτωρο Βασίλης Αδραχτάς έχουν εκφράσει αυτή την άποψή τους για το έργο μου. Νιώθω πως ως εκπαιδευτικός και καλλιτέχνης έχω την αποστολή να δημιουργήσω μια σπίθα στο νου των Ελληνοαυστραλών, ιδιαίτερα της νεολαίας, αλλά και κάθε ανθρώπου που θα ήθελε να ακούσει, που θα ενεργοποιήσει την ενσύμηση αλλά και τη στοιχειοθέτηση της ταυτότητάς τους.
0: Ναι. Τι ελπίζεις να πάρει ο αναγνώστης από αυτό το ποιητικό σου βιβλίο, από την έξοδο?
1: Ελπίζω να νιώσει περηφάνεια για τον τόπο καταγωγής του, χρέος για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, να βιώσει τον ηρωισμό που φέρει στο αίμα του, την αξιοπρέπεια, την αντοχή, την επιμονή, μα υπεράνω όλων να αγαπήσει την ελευθερία που είναι συνώνυμη με την Ελλάδα.
0: Μάλιστα, ναι. Να ρωτήσω, ασχολείσαι με κάτι άλλο εκτός από την τέχνη? Ασχολείσαι βέβαια με τη διδασκαλία.
1: Ναι, αλλά και εκτός από αυτά τα δύο. Ναι, οι κύριοι πυλώνες μου είναι εκπαίδευση και τέχνη, αλλά ασχολούμαι και με κάτι άλλο. Είμαι γραμματέας της ελληνικής γραμματείας στο Λύκειο Ελληνίδων του Σίδνεϊ, όπου έχω αλληλογραφία με τα Λύκεια της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού. Το Χελένη Κλαϊσίου, όπως είναι γνωστό με αυτό το όνομα, διοργανώνει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό πάντα η διάδοση και διατήρηση της ελληνικής παράδοσης.
0: Ναι,
1: επίσης είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αθηναίων Νέας Νότιας Ουαλίας, που διοργανώνει και εκείνο εκδηλώσεις με κέντρο πάντα την Αθήνα, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
0: Έχουν επιτυχία αυτές οι εκδηλώσεις?
1: Σχεδόν πάντα έχουν επιτυχία και πολλές από αυτές έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Τι εκδηλώσεις οργανώνετε?
1: Εκδηλώσεις για τη διατήρηση της παράδοσης. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις με παραδοσιακούς χορούς και γίνονται βέβαια οι ετήσιες εκδηλώσεις για κάθε χρόνο και για ενδυμασίες διαλέγουμε διάφορες τοποθεσίες και παρουσιάζονται οι ενδυμασίες και γίνεται μια μικρή διάλεξη για τον κάθε τόπο και πώς προέρχεται προήλθε η κάθε ενδυμασία, διάφορα τέτοια.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, σχεδιάζεις τώρα κάποιο καινούριο βιβλίο?
1: Σχεδιάζω διάφορα. Τώρα γράφω ένα ιστορικό μυθιστόρημα βασισμένο στη βιογραφία μιας μετανάστριας χοροδιδασκάλισσας που προσέφερε τεράστιο έργο στην παροικία του Σίδνεϊ.
0: Μάλιστα, ναι. Πρέπει να είσαι πολύ άσχολη, Στέλλα.
1: Είμαι πολύ άσχολη. Με ρωτούν πότε προλαβαίνω να τα κάνω όλα αυτά. Λέω, κόβω ώρες από τον ύπνο μου. Η νύχτα.
0: Ναι. Μήπως θα ήθελες να προσθέσεις κάτι?
1: Όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας εύχομαι να εκπέμπετε πάντα σε ελληνικά κύματα.
0: Προσπαθούμε.
1: Το
0: 3Represent είναι ένας πολυεθνικός σταθμός, αλλά έχει εκπέμπει 6 ώρες την εβδομάδα στα ελληνικά.
1: Στη Μελβούρνη
0: και μπορείτε να τα ακούτε και στο Σίδνεϊ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου.
1: Τέλεια. Θα σας ακούμε.
0: Πολύ ωραία λοιπόν και καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις δραστηριότητες σου, Στέλλα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ναι, ευχαριστούμε για τη σημερινή σου συμμετοχή. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν η Στέλλα Σουρότου, η οποία είναι μία από τις καλλιτέχνηδες, μία από τις καλλιτέχνες που λαβαίνουν μέρος στο Australian Palette και θα είναι στη Μελβούρνη την επόμενη εβδομάδα. Το βιβλίο της θα παρουσιαστεί την επόμενη Πέμπτη, αλλά συμμετέχει είναι και από τους καλλιτέχνες αυτής της έκθεσης. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε... ένα τραγούδι του Μάνο Χατζηδάκη και Νίκου Γκάτσου, «Οι μέρες είναι πονηρές».

0: Προχωράμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη φίλη του σταθμού, την κυρία, την αγαπητή μας, την κυρία Ανδριάννα. Καλημέρα Ανδριάννα, καλώς ήρθες στο σημερινό πρόγραμμα.
1: Καλή σου μέρα Χρήστο και καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει. Απλά άκουσα το πρόγραμμα και είπα να πω μια καλημέρα, να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξοπούλου που πάντα εντατικά και σκληρά εργάζεται για το καλό της παροικίας μας, της γλώσσας μας. Τη στέλνω την καλημέρα μου και πάντα ο Θεός να την δίνει δύναμη, να συνεχίζει. Και συγχαρητήρια στην κυρία Στέλλα, μου αρέσανε πάρα πολύ όλα που είπε για τα ποίηματά της, τις γραφικές της, να είναι καλά και καλή επιτυχία. Αυτό, Χρήστο μου.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδριάννα, για την πρωτοβουλία που είχες να μας τηλεφωνήσεις και να πεις πώς αισθάνεσαι για αυτά που ακούς.
1: Μου άρεσε. Ναι. Είναι και κάτι με το στοιχείο μου λίγο, μου ενδιαφέρουν όλα αυτά και μου άγγιξαν την ψυχούλα μου και έτσι είπα να πω μια καλημέρα και συγχαρητήρια αυτό.
0: Να είσαι καλά, Ανδριάννα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και να ευχαριστήσω και σένα, Χρήστο, γιατί προσπαθείς και δουλεύεις ακούραστα και εσύ και όλοι στο σταθμό. Να είστε όλοι καλά και έτσι χαιρόμαστε ο Θεός να μας δίνει δύναμη και φώτιση να συνεχίσει αυτό το έργο, γιατί το χρειαζόμαστε όλοι.
0: Ναι, επίσης να σου πω, Ανδριάννα, ότι έχουμε και μια ώρα που είναι από τις 7 μέχρι τις 8 κάθε Τετάρτη πρωί.
1: Ναι, εγώ τα ακούω τα τραγουδάκια. Ναι,
0: αν θέλεις να διαβάσεις κάτι εκείνη την ώρα, έχουμε περισσότερο χρόνο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καμιά φορά με πιάνει και εμένα λίγο έτσι, κουρνιάζω τώρα το χειμώνα στο κρεβατάκι μου λίγο. Αλλά θα το κάνουμε κάποια μέρα.
0: Ναι, είναι ότι σήμερα υπάρχουν πολλές ευκολίες. Με το κινητό του τηλέφωνου κάποιος μπορεί να ακούει όποιο πρόγραμμα
1: θέλει. Ναι, βέβαια. Βεβαίως. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά, Χρήστο. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Και όλα δεξιά.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Γεια.
0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ήταν η κυρία Ανδριάννα Καραμίτρου. Να προχωρήσουμε λίγο. Βέβαια, η κατάσταση στην Γάζα συνεχίζεται, το αδιέξοδο υπάρχει ακόμα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά υπάρχει το μεγάλο αδιέξοδο ακόμα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Διάβασα ένα άρθρο του Στάθη Καλίβα και θα δώσω μια περίληψη. Λέει ο Στάθης Καλίβας, ο πόλεμος στην Ουκρανία διαρκεί πλέον από 4 χρόνια και 3 μήνες, που έχει ξεπεράσει σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρότι η Ρωσία τον ξεκίνησε ως ειδική στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την ταχεία κατάκτηση της Ουκρανίας μέσα σε λίγες εβδομάδες. Θυμάστε τι έλεγε ο Πούτιν πριν από 4,5 χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι σήμερα ο πιο άγριος, αρκεί να δει κανείς στη Γάζα ή το Σουδάν. Ούτε ο πιο καταστροφικός οικονομικά. Ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν ίσως πλήξει περισσότερο τη διεθνή οικονομία. Είναι όμως ο πόλεμος με τη μεγαλύτερη πολιτική σημασία για την Ευρώπη, γιατί η έκβασή του θα επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον της. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες και μια ρωσική νίκη θα μπορούσε να τις κάνει μη διαχειρίσιμες. Οι Ουκρανοί δεν μάχονται μόνο για την ύπαρξή τους, αλλά και για την Ευρώπη. Γι' αυτό σωστά τους στηρίζομαι, έστω και αν όχι όσο θα έπρεπε. Οι Ουκρανοί δεν μάχονται απλώς, αντιστέκονται με εντυπωσιακό σθένος. Φέτος πέρασαν τον βαρύτερο χειμώνα, χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, καθώς οι Ρώσοι βομπάρδιζαν αδιάκοπα τις ενεργειακές τους υποδομές. Κι όμως δεν λύγησαν. Πολλοί τους είχαν ξεγράψει όταν ο Τραμπ τους πρόσφερε βορρά στον Βλάντιμιρ Πούτιν, επιπλήττοντας σκιά τον Ζελένσκι στην περίφημη συνέντευξή τους στον Λευκό Οίκο. Ύστερα από αυτό, πολλοί έλεγαν πως η Ρωσία είχε ήδη κερδίσει, πως η Ουκρανία δεν είχε καμία ελπίδα και πως στο Ζελένσκι απόμεναν λίγες εβδομάδες. Οι ίδιοι που το 2022 προέβλεπαν κατάρρευση μέσα σε 3 ημέρες. Κι όμως, οι Ουκρανοί βρίσκουν λύσεις με αξιοθαύμαστο τρόπο, με το σθένος ενός λαού που μάχεται για να υπάρξει, με την αρχική αμερικανική στρατιωτική και έπειτα ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια, αλλά και με την ευφυΐα που δείχνουν οι ελεύθεροι άνθρωποι απέναντι σε έναν ισχυρότερο εχθρό, αξιοποίησαν την τεχνολογία για να φθείρουν ξανά τη ρωσική ισχύ. Τα νέα ουκρανικά drones που παράγονται πλέον μαζικά ανέκοψαν την ρωσική προέλαση, πλήττοντας καθημερινά στόχους στο εσωτερικό της χώρας και παραλύοντας τον αναεφοδιασμό του μετόπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πόλεμος τελειώνει, για τον Πούτιν έχει ταυτιστεί με την ίδια του την επιβίωση. Αν δεν κατακτήσει τουλάχιστον το Ντομπάς, θα κληθεί να λογοδοτήσει για τους τουλάχιστον 225.000 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες που θυσίασε στο Ουκρανικό μέτωπο. Γι' αυτό, κάθε μέρα που η Ουκρανία μένει όρθια είναι μια μέρα νίκης και η Ευρώπη οφείλει όχι μόνο να συνεχίσει να στηρίζει τον γενναίο αγώνα της Ουκρανίας, αλλά και να αντλήσει από αυτόν την έμπνευση και τη δύναμη που χρειάζεται. Μάλιστα. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, δεν έχουμε πολλή ώρα, δεν μας μένει πολλή ώρα. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε τις συνομιλήτριες μας σήμερα, την πρόεδρο του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, και επίσης την καλλιτέχνηδα και συγγραφέα από το Σίδνεϊ, την κυρία Στέλλα Σωρότου, για τη συμμετοχή τους. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς, τους ακροατές και ακροάτριες, να έχετε καλό μήνα. Να ευχηθούμε καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Να πούμε ότι την επόμενη Τετάρτη το πρόγραμμα θα παρουσιάσει ο φίλος ο Γιώργος Χρονόπουλος. Να είστε όλοι καλά και να μιλάτε και ελληνικά. Αν είστε γιαγιάδες και παππούδες ή γονείς, να μιλάτε στα παιδιά σας και τα εγγόνια σας ελληνικά. Καλημέρα σας. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να πάμε σε ένα τραγούδι.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following is the Turkish Cypriot program.
4: Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
2: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.